ρεύμα δε και τρία προσάπιαξε τη στέντα αν σε βαρδότα αφέρλα πουρτινέρα. Μη μαρέ καί πιαζεύα λαβάντα ουν μπελ τέμα λπουρτόν φρυνσό ινκά κόνα μπάλαξε τάντα εξεγράντα κλουμ παρέβα πιωτλά και περτσά e ai fensopit vencet cutilupi ai tacon tranta mask ed milan ai vudanza per gaulan di lupi tcafanaiger